Χαγίρα, δηλαδή, θα σου μέσα στην περιοδικό μα, όπω είπα, την Σομπαϊάλη, στην Σογκιάρα, μπαϊ ζυμπαχάν με. Σε περτίν Σομπαϊάλη, στην Σογκιάρα, μπαϊ ζυμπαχάν με βαλέ. Μολάν Αμπτολχάλεξ, εβάιτσι, Ισλάμ αλέκου, μορχαματολάου, βαρκάτου, Μολάν Αμπτολχάλεξ, Μαγγέλ Μιλά, Χέιμπερ Πλαζί, Κιτουκάν, δε, ορ, τamam, δε, Ισχημα, προδόκο, Σερμιλαβί, Βακάς, Κασμέτικ, Στόρ, Παντού, Ζαμζαμ, Μαρκίτ, και άλλ, προδόκ, available. Το Ασλάμ, και βίντεο, Ζιάτα, Μανά, Χελό, Ισλάμ, Μουρμι, και βίλκα, Σερμιλ, και βάζει, βίλκα, ο κύριο, Ζαμούγκα, Παριδιό, Μαντί, ορ, δεν μου το πω, το welcome, κόμμα, program, και σε δημοσιο, Παχαρά, Λέτε, Ζιάτα, Μαν, Αμπρίνο, Ισλάμ, Μουρμι, και βίλκα, Ισμι, Αμπρίν, Δαχπλ, Κόρνα.